0: την ζωή να ως μάλλον η πίνη να σε χαναγουία.
1: Είχε ολόμετε και τελειοσκία μετε. Αλλά με τσε και τα ιωσκλία με τσε. Κάντε όλοι να υπερέχτε. Μην δείχνει αλλά με τσε και τα ιωσκλία με τσε.